Συν τεσούτα χεσόνα, καί το αλτισίν, βαϊ τα τσόπνη καν γιώρα ήλ, και το αλτισίν τσιλάχου ήκαν κοπρόγραμμα. Ας κατον κοπρόγραμμα, βαϊ τα αλτισίν μας πήγμα ο λάσκα αλαβάνσα, σιούλκο καν χοβάι. Εγώ λέω ζαίσου καπασό χεσίντονία. Ο χεσόνα καν όχι το χούν όχι ακό ούλτιμα αλαβάνσα, ή καν ένα χεσίνικο σύντονία, εσούς τα χεσόνα βιουχτόλτο σα καπά. Τόσα και πάσα χαγιόρα ήλ βαϊτάλ ο χαβέχης κανέχ κομάμ διό. Σου έκανε χέτο κουαλαβάνσα, το τσιπιτνέχ μαουαλάσκα. Τρασεντένσια, γιέτο χιστέμα, μάνα τσικούσα καμί. Καβουλεγουσίνη, muy buenas tardes. Βαϊά γεσέ μασανίλ, y buen provecho, αν τα γεσίν το λάναν καπασό χελόι. Μαουαλάσκα γιέτ χουνιά η καν κουαλ, μάρτες αλτιρά. Παπιλ βαϊσα χαουγιούλ. Παπιλ κου. Παπιλ κου γιούλ σαχαου Σεπτιέμβρη εσύ τα χεσφανά. Καβλίγου σύν. Κάνε να χανώ χίντσα λοχκουλά. Dignos amados hermanos, ya solo nos quedan 2 minutos. Perdón, ya solo nos quedan 8 minutos para que se puntualice a las 7 de la noche. Ya estamos a las 6:52. Así que con esta alabanza, nuestro programa, donde hemos escuchado alabanzas en Janjobal, llega a su final. Muchísimas gracias por su sintonía. Si desean escuchar la palabra del Señor en Janjobal, igual pueden continuar con nosotros. Feliz noche, mis amados hermanos, buen provecho. Y hasta aquí me despido. Si Dios nos permite la vida, el día de mañana estaré nuevamente con ustedes. Bendiciones. Que pasen una linda noche.

Τι στον κουμπάβελ, αλλά βάζω του λασίν, τσι βίντε νάσκα, ερμάνα Φλόρα Διέγο, για το χιστέμα, η λάγιο χαβίτσι, ο ρενοβάδο. Άσα καπαφίνκο, σεγούντα, αλλά βάζω, για το καπασό χιστέμα, η ο χιντάι δε χουαλιμπάμπα, η τσινέκη, η ασκα, τη λάσκα, βίντε νάσκα, παζό, χασκα, ερμάνο Φρανσίσκο Μάρκο. Τι λασίνε, ερμάνος.

Μαγιά, τον αφρίνκο αλαβάνσα, τον μασβίθνε χάσκα τον σαγράδα φαμίλια για το χριστέμα, κάμπτω κουάνα μη μεγά, έχει ελσέ και κόμμα. Για να πείτε σύντε σου στα χεσόνα, μαγιά λόκα λας 11 για το 16 μινούτος, λαλάν τον αφρίνκο τσαλοχμπί. Ahora es que toco programa. Un cable curva y del cabo soflana ni ya salví. Ojas va a conocer todo un saco alabanza tila todo el chivitnes nueva visión. Me voy a las calles a abrirse al Nicodemo. Tachocho en ejecutivo un oje alabanza, chije y aujilla chagan capaz rojo un oje alabanza. Inco programa, baita guasin la naranja vení. Las que ton alabanza, si ulco gano jobal. Jesuca no quiero tocobit, si ton alas catilas.

Ισάχου Φανάβλε, Κρυφού Ατή, ο Κοντήτρο Παϊσκή Κομάντα, Ισακάν, Τζαμί Μαγιά, Καταϊσομάσαλη, ο Κοντήτρο Μιγού Πολ.